με ο Charlie XCX and Boys έγινε το ένα σατρακό έτσι θα σε κοιν να προμάσεις δε μιλώ άτο ρε κοιν ρε η βιλισθέν μόνο μα ο ρεγόν ήταν σαν το μόδουαν μα χαλί δε κοιν ελ καρτουδά ετα ετα μόνο μα ολακό καν του pop λασαί ετα κοσόβατ έγινε το ελ καρακίν.

Κέσια. Τώρα, by the way, μάτ καρακτηριστικά βερέσει, σε σάγω ρε βερέσει, βερέ μουσικά. Μπάτε τι, πόνο, πέρα κάμπτε σάγω να σκόες, γκισιώνε τα κουερρή μου όταν είναι νίτολα. Τα σύντεο, για καστά, χαϊπερ, πόπα, πόπα, δίσκο, άμουν, ρε, ουστία, να άστε, να άστε νιτού. Πύριο, δίσκο, εγώ, δίσκο, άντερα σου, εν, ίας. Τώρα, εγκάν του βερέ, ένα και να τώρα, οριγάμι, δέιτσεν, ένα.

Σήμερα Charlie XCX Boys έγινε ένα σατρακότσιτκο σε κοιν νοπρομάσεις δε μιλωάτο ρε κοιν ρε ιβιλισθέν. Μόνο μα ωραίγον ήταν σαν το μοδουάν μα χαλίδε κοιν ελκάρτουδα ετα μόνο μα ολακό καντου pop λασαί ετα κοσόβατ έγινε τε ελκαρακίν.